d'azur immaculée.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: There's no making peace between you and me. It's your world or mine, and it's going to be mine.

But I love to dress it up. I was never satisfied.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Δεν το λέω εγώ, ο Μικ το λέει. Please allow me to introduce myself. Είμαι ο και σήμερα θα αυτό τα αυτά. Καλώς ήρθατε στο 105,1 μουσικό κανάλι, είναι η ώρα μας. Είναι και Παρασκευή, οπότε θα ψιλορωκάρω μας. Δεν ξέρω αν θα σας αγριέψω λίγο αργότερα, αλλά προς το παρόν

Ας πέσουμε οι επίσημες καλημέρες. Καλημέρα σας Αθήνες. Σήμερα δεν βλέπω τη Σαλονίκη ακόμα, οπότε ή δεν έχει ξυπνήσει ή δουλεύει το παιδί. Τι άλλο μπορείς να κάνεις σε αυτή την χώρα? Ή θα δουλεύεις ή θα κοιμάσαι. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γιάννο. Καλημέρα Δημήτρη. Σημερώματα σκόνες και παίρνεις φωτογραφίες βρε. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδάκια που οδηγούν και έρχονται προς την πόλη ή φεύγουν από την πόλη και τους κρατάμε συντροφιά. Κατάλληλη μουσικούλα για οδήγηση, αλλά με τα δυο χεράκια στο τιμόνι.

Καλό μεσημέρι και στη Δυτική Κρήτη. Το είπαμε, άμα δεν με σκουντάτε δεν βλέπω από που ακούτε. Έχω αυτό το ψηλό πρόβλημα. Πώς είδηστε, Παρασκευάς ροκάρομεν και πολύ μας αρέσει γιατί μας πιάνει ωραία μέση. Κατά τα άλλα ο καιρός καρά κρατή. Και αυτό το καταιγίδευσε τέτοια πούκρα παιδιά.

Καλό μεσημέρι και στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα σε είδα. Καθυστερώ λίγο γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω όλα μαζί. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να είσαι σε τρεις μεριές σε χρόνο και να είσαι και το νου σου μη σου ξεφύγει καμιά. Ξέρετε. Στον αέρα.

ένα εσπρεσάκι παρακαλώ, 5-6 τυροπιτάκια γκουρού, βάλτε και δυο καλτσούνια και ας και ένα κομμάτι κέικ. Μετά ξύπνησα. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα, The Nerys Bakery and Coffee, Πετραγωγιώρη και με Άνδρου Γωνία. Όλα τα φρεσκοψημένα και τα... Τι να πω τώρα, δηλαδή όποτε μιλάω γεμίζει το στόμα μου σάλια και κολλάω.

το λέω και το ξαναλέω και επαναλαμβάνομαι, αλλά πρέπει να το κάνουν το σλόγγαν τους, το μέρος που σε τραβάει από τη μύτη. Είναι τέτοιες οι μυρωδιές στη γειτονιά που σε ξετρελαίνουν. Bakery and Coffee, Βενέρης. Με Άντρου και Πετραγωγιώτη στο Μασταμπά.

Αν μ' άρεσε κάτι στους Electric Light Orchestra πάντα ήταν, είχανε κομματάκια σαν γι' αυτό από το πουθενά που πραγματικά σου μιλούσαν. Και ιδιαίτερος όταν ακούω τη λέξη τηλέφωνο. Θυμίζει τη θειά μου που ήθελε τσικουλάτα. Καλά να είστε όπου γιανείστε, αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιόφωνα σας. Φυσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα με Παρασκευή είναι κοντά σας. Τώρα να μην τα λέμε. Και να μην λέμε ότι θέμε, να θέμε ότι λέμε. Εδώ την παλεύω με Μανολάκη να φτιάξω με το κέφι μας και το κέφι σας. Είπαμε τα ουνιάσματα, μιζέρια σε άλλες ενορίες. Δεν θα δεχόμεθα εμείς με ήττα. Μόρφωση ρε παιδί μου.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

μπορεί χαμπάρι δεν πήρα ότι πέρασε το ημίωρο. Ξαφνικά μου ήρθε. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα. Το ξέρετε, αυτό παλεύουμε όλοι μαζί εδώ, ένα παρεάκι. Και ξέρετε που θα μας βρείτε, αν θέλετε να μας βρείτε. Αν δεν θέλετε να μας βρείτε, ξά σας. Μουσικό κανάλι 105,1 και ναι, έχουμε μέχρι τις 2 τα και τα και τα άλλα. Αυτό πάλι που μου στείλες με προβληματίζει. 130.000 φορολογούμενοι που έχουν επιστροφή δεν πάνε να τα πάρουνε. Θα έχουν οι άνθρωποι δικά τους.

κάτι το έχει πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, άμα συζητά με φίλου και γνωστού, όλοι άλλοι έχουν. Εμεί γιατί δεν. Δηλαδή, δεν σε προβληματίζει αυτό, σε προβληματίζει το ότι δεν πήγαν να πάρουν αυτοί.

παιδάκι μου, όλοι θέλουν να είναι πρώτοι. Και όλοι είναι πρώτοι μέχρι τις αποδείξεις του εναντίον. Να, ας πούμε, βλέπω ότι έχω μια κατάταξη 286 θέση. Ναι, σωστά το είπα. Στο 286 είμαστε. Εννοώ το αεροδρόμιο Καζαντζάκης εν συγκρίση με άλλα. Τώρα γιατί το έχουν στα χειρότερα της Ευρώπης, δεν το καταλαβαίνω. Λέτε να φταίνε τουαλέτε.

Ναι, θα μπορούσα να το θέσω σε ερώτηση για όλους σας. Do you feel like I feel? Εννοώ, αισθανόστε ότι σαν όπως αισθάνομαι εγώ, ότι είμαστε αδικημένοι, ότι πάντα οι άλλοι φταίουσοι και όχι εμείς με ήττα. Και αν οι άλλοι φταίνε εμείς, γιατί δεν κάνουμε κάτι να το διορθώσουμε? Γιατί βολεύει, καλά.

Καμία σχέση με το έγκλημα, αγόρι μου. Πίτερ Φράμπτον. Και ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε το βοκόρντερ με την κιθάρα και τη φωνή. Εάν δεν απατώμε.

Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος, αν ήταν ο φίλος μας ο Μανολάκης εδώ, πολύ θα το χαιρότανε. Αλλά τώρα τελευταία απουσιάζει. Ήταν από τα αγαπημένα του και το πιο ζητημένο του κομμάτι, Τέντνα Τζένιτς. Είναι από τα κομμάτια που δεν μπορώ να κόβω, είναι ψηλό μεγαλούτσικα. Αλλά

Εντάξει μωρέ, θα το διορθώσω. Δεν είμαστε στη 286η, δηλαδή στο 286, είμαστε στο 268. Θα σου πω, κοντά 20 θέσεις απάνω να πούμε. Το μαύρο μας το γάλι.

Ευτυχώς που έχω και σένα, θα στο αφιερώσω. Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη? Μπορεί DJ να ήμουν να είχα καταστραφεί. Πάμε καλά, η ώρα και έρχομαι.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
5: Rumors spreading round, and that takes its time. About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Εδώ είμαστε, καλέ μου κύριε. 105,1 μουσικό κανάλι, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Αν μόλις ανοίγει τα ραδιόφωνά σας, χάσατε όλα τα προηγούμενα.

Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη. Ναι, το έχω στο πρόγραμμα αυτό. Ή έτσι αλλιώς, για να μου το ζητούσες, θα πεζότανε, γιατί το έχω προγραμματίσει.

Γιατί είπα αυτά που είπα. Γιατί συνήθως αυτά που μου ζητάτε σήμερα παίζουν αύριο. Αλλά οι φίλοι μας εκεί κάτω είναι όλοι ροκάδες, οπότε το πετύχανε.

με τσιγκλάτι και θούφυλακή το στόμα τη Μουγγίλη. Και βέβαια το ξέρω ότι από κυκλώματα και από σκάνδαλα είμαστε στα πρώτα νούμερα, αγόρι. Το ξέρω. Απλώς πόσα πλοκάμια, ρε παιδί μου. Ένα πλοκαμάκι στο πιάτο μας δεν πέφτει έτσι. Μας και φάμε κι εμείς έτσι ένα μεζό. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ. Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικονόμεθα. Κουβεντιάζομαι στην άλλη μπάντα, ξέρετε πού. Δηλαδή, σε γενικά γραμμά, μια χαρά περνάμε. Τα άστρα και τα ζώδια. Τι α πω τώρα, τι α

Άλλο η βρόχα που ανέφερα Γιαννάκο και άλλο η βρόχα από παρετήσεις που πέφτουν στην Ελλάδα. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά κοίταξε να δεις που υπάρχει τελικά μία ευθυξία. Να την είχαν όλοι αυτοί, ναι, τι καλά που θα μας ήταν.

Veneris Bakery and Coffee. Τι κάνει τη διαφορά σε αυτό το μέρος? Είναι όλα φτιαγμένα με μεράκι οικογενειακό, με τα χεράκια τους και έχει μηχανοποιημένα. Φρεσκοψημένα ψωμιά, καλούδια, γλυκάκια και υπέροχος καφές. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το χαμόγελο που βλέπεις όταν μπαίνεις σε αυτό το μέρος. Veneris Bakery and Coffee. Coffee. Πετραγωγιώρη και με άνδρου, με άνδρου και πετραγωγιώρη, από όποια να πας γωνία είναι και σε τραβάει η μυρωδιά από τη μύτη.

Επισήμως καλημέρα, Αντώνη μου, και από εδώ. Όλοι αυτοί οι κιθαρίστες που έχουν περάσει, ρε παιδί μου, από τη ροκ. Ένας και ένας. Λελούδια. Κάντα να ξαναβρίζει Ρόρι Γκάλαγερ, Πίτερ Φράμπτον, Τεντ Νάτζεντ.

τα γούστα του καθένα στη μουσική, αγόρι μου, είναι διαφορετικά. Αλλά κατά βάθος στο Ηράκλειο και παράξενος, επειδή έχω περάσει από όλα τα καταστήματα που πουλούσαν μουσική, η ροκ τα πήγαινε περίφημα. Είπαμε το πρωί ροκ, το βράδυ γάου. Καθίσμε τα γούστα του, παιδί μου.

Είναι γνωστά αυτά, φίλε Νάδα. Υπάρχει ο διαχωρισμός πάντα. Παλιά ήταν ροκάδες καρεκλάδες, τώρα είναι ροκάδες μπιτάδες. Και έχει προσταθεί και μία τρίτη κατηγορία, η οποία δεν υπήρχε τότε. Την είχαμε γλιτώσει δηλαδή. Τσιφτετελάδες.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
10: Ναι, και εμένα μου ήρθε τώρα το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΕΝ. Τροχές, καταιγίδες, αλάζια και τέτοια. Όχι στην Κρήτη. Αλλού θες.

Το πέτυχα στο τσάτ, Δεν χάθηκε τίποτα από αυτά που είπα. 105,1 μουσικό κανάλι. Και ναι, ναι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Παρασκευάζε ροκάρομε. Το καταδύναμε δηλαδή. Δεν σας heavy μετάλλιασα καθόλου. Άντε, από καθόλου έως ελάχιστα.

μπορεί να αρχίζει περίεργα, αλλά είναι το γνωστότατον και μη εξαιρεταίον. Το κάθισμα του αυτουνού, του οδηγού.

Ξέρω ότι ανησυχούτε εκεί στην Νότια Κρήτη. Όχι, το επόμενο είναι. Δεν το ξέχασα. Απλώς το έχω βάλει σε αυτή τη σειρά. Λίγο πριν το τέλος.

Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά. Ρίξτε μια ματιά στα ρολογάκια σας, οδεύουμε σιγά σιγά στο τέρμας. Στο τέρμας, στο τέρμας ρε παιδί μου, ό,τι θέλει λέει ο στόμας. Στο τέρμα και αυτής της εβδομάδος και μια χαρά περνάμε, μωρέ, μια χαρά. Μπορεί να μην ψηλώνουμε, αλλά δεν ανησυχούμε.

Αντώνη μου γελάς, αλλά εγώ ακόμα μπερδεύω τις ομάδες. Γιατί μια φορά ήξερα τα κόκκινα σοβρακάκια ποιοι τα φοράγανε, τα πράσινα ποιοι τα φοράγανε και τα κίτρινα ποιοι τα φοράγανε. Μου αλλάξανε τα χρώματα και έχασα τις ομάδες, ρε παιδί μου.

συντροφιά μας όπως κάθε μέρα, Veneris Bakery and Coffee, το αγαπημένο μας στέκι. Πέτρακο Γιώργη και με Άνδρου Γωνία στο Μασαβά.

θα μας πάει σιγά σιγά στο τέρμα για σήμερα και για την εβδομάδα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς ώρα Ελλάδος. Έχω μπερδέψει τις ώρες εδώ, εκεί και παραπέρα. Το κατάλληλο κομμάτι την κατάλληλη στιγμή. Είσαι αγόρι μου στο σωστό τόπο σε λάθος στιγμή, γιατί έχασες όλα τα προηγούμενα. See you all on Monday at 12 o'clock Greek time. Να το λέω και αυτό, ναι. Άντε. Σας αφήνω καλά και πιστεύω θα σας βρω καλύτερα, γιατί σας πάει δε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: των 5,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

in the crowded marketplace. I drift from face to face.

drifting down, I disappear. I see you on the other side.

Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πόσες φορές θα το πούμε ακόμα αυτό, ε? Τι να κάνουμε βρε παιδιά, η Παρασκευή δεν είναι απλά μια ημερολογιακή ένδειξη. Είναι η απόλυτη πύλη της ελευθερίας. Είναι το σημείο μηδέν όπου το πρέπει της εβδομάδας υποκλίνεται στο θέλω του Σαββατοκυριακού. Ναι, είναι η στιγμή που σταματάς να μετράς υποχρεώσεις και αρχίζεις να μετράς ώρες που είναι δικές σου. Ολό δικές σου. Για τους ελεύθερους τα λέμε αυτά. Έλα, έλα, μην γκρινιάζετε οι παντρεμένοι, έλα. Σας μάθαμε και εσάς. Αλλά το καλύτερο ξέρετε ποιο είναι, ειδικά για μένα. Είναι η πρώτη γουλιά από μια παγωμένη μπύρα μετά το σχόλασμα. Εντάξει εκεί. Ναι, και το κλειδί που γυρίζει στη μίζα για μια μικρή απόδραση και αυτό. Και το μήνυμα που γράφει που είστε και αυτό, ναι. Έτσι, έτσι είναι η Παρασκευή. Η πόλη αλλάζει πρόσωπο και εμείς αλλάζουμε μαζί της. Παρασκευή απόγευμα λοιπόν, οι δρόμοι σφίζουν από ζωή, τα ηχεία μας είναι έτοιμα να εκραγούν και η διάθεση είναι εκεί που της αξίζει, δηλαδή στα ύψη. Απόψε αφήστε στην άκρη τους κανόνες, γιατί σήμερα πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάτι που αξίζει. Αλλά πριν αφήσουμε τα ντεξ να πάρουν φωτιά, ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας. Ας μιλήσουμε για αυτό που κουβαλάμε όλοι απόψε στις πλάτες μας. Έχετε νιώσει ότι και 33 ώρες να είχε η μέρα, υπάρχουν στιγμές που δεν θα σας έφταναν ούτε αυτές? Κούραση φίλε μου, κούραση. Βαριά καλοκαιρινή κούραση, μαζεμένη με τον ιδρώτα μιας εβδομάδας που μόλις τελείωσε. Αυτή που σε βρίσκει να σένεις τα βήματά σου στην άσφαλτο μετά από άλλη μια εξαντλητική εβδομάδα στη δουλειά. Όταν ο καύσωνας χτυπάει το κεφάλι, όταν οι υποχρεώσεις πνίγουν και νιώθεις ότι το καλοκαίρι περνάει από δίπλα σου και εσύ απλά το κοιτάς πίσω από ένα τζάμι. Αλλά κάπου εκεί μέσα στην εξάντληση έρχονται και μικρές νίκες. Μην είμαστε μόνο παράπονα. Μικρή νίκη είναι να κλείσεις το λάπτοπ την Παρασκευή το απόγευμα και να ξέρεις ότι για δύο μέρες δεν θα απαντήσεις σε κανένα email. Μικρή νίκη είναι να βρίσκεις εκείνο το ένα, το τελευταίο ελεύθερο τραπέζι, το αγαπημένο σου στέκι. Μικρή νίκη είναι να μπαίνεις στο αυτοκίνητο, να δυναμώνεις το ραδιόφωνο και να νιώθεις το air condition να σε επαναφέρει στη ζωή. Τι είναι η καλοκαιρινή αλήθεια της πόλης? Μπορεί να είμαστε κομμάτια, μπορεί να είμαστε εξουθενωμένοι, αλλά απόψε θα βγούμε, θα ζήσουμε. Δεν χρειάζονται πολλά. Λίγη παρέα, καλή μουσική και δύο μέρες χωρίς ξυπνητήρι. Παρασκευή 12 του Ιούνιου, εδώ στο Ηράκλειο η Ανατολή έγινε στις 6 και 2 το πρωί και η Δύση μας αποχαιρετά στις 8 και 38. Η τέλεια ώρα για να ξεκινήσει η νυχτερινή περιπλάνηση, ε? Στο χριστιανικό ημερολόγιο σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Ονούφριου, του Αιγυπτίου και του Οσίου Πέτρου του Εν Άθο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πάμε και στον καιρό. Εντάξει, ζούμε το απόλυτο καλοκαιρινό όνειρο. Αν το όνειρό σου περιλαμβάνει τον αλλιώνει σαν παγωτό μηχανής, φανταστικά πράγματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 και ο άνεμος έχει ρίξει ταχύτητα. Πνέει βέβαια βοριαδάκι,
με ένταση στα δύο μποφόρ από τα τέσσερα που ήταν χθες και προχθές. Τι λες, και σημαντική την αλλαγή. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα πάντα πίσω. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τα χαμηλά και θα πάμε για μεγάλο ανέβασμα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου, για το αγαπημένο μας Λασίθι. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. More than this ακούμε. Πάντα μου θυμίζει την ταινία το χαμένη στη μετάφραση αυτό το τραγούδι. Ας αφήσουμε αυτά για μετά. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολλοί και διάφοροι. Όρεξη να υπάρχει, αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά επικοινωνήστε με το παραδοσιακό τρόπο, μέσω τηλεφώνου 2810 360 260. Και για Παρασκευή θα έχουμε και εκπληξούλα. Τη Δευτέρα 22 του Ιούνιου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή σας έχουμε υποσχεθεί εκπλήξεις, και οι εκπλήξεις και οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε μία διπλή πρόσκληση. Αλλά έχουμε και άλλη έκπληξη, γιατί παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρετε, το θέλετε και το έχουμε έτοιμο. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, πήγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις έχουν κάνει ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρό.

Αυτός είναι ο Adrian Gervich. Και το classic του 1982. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ερωτικά κομμάτια των 80's. Ο Gervich, που ξεκίνησε ως σκληρός rocker κιθαρίστας, έγραψε αυτή την μπαλάντα και άλλαξε εντελώς την καριέρα του, αποδεικνύοντας ότι η pop ευαισθησία κρύβεται παντού.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκίνητου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. When I heard...

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύχτα, είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.

Και έχουμε επιστρέψει στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη άναψε για τα καλά, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε μία διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης, γιατί ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια, γιατί παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν χεράκια. Και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διάλεγετε αίθουσα, διάλεγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2860, ξαναλέω, 2860. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Επειδή εδώ πέρα δεν κάνουμε απόλυτη διαφάνη δημοσιογραφία και δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα. Μόλις ακούσατε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα πώς μιλάνε οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί όταν νομίζουν ότι κανείς δεν τους ακούει. Δωρεάν premium περιεχόμενο. Επίσης, μόλις επιβεβαίωσαμε και δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το μικρόφωνο λειτουργεί άψογα. Και δεύτερο, ότι αν ψάχνουμε για μια εκπομπή χωρίς φίλτρα και μυστικά, συγχαρητήρια, μόλις τη βρήκατε.

Και έφυγε το Γρηγόρη εδώ να τραβάει τα μαλλιά. Μην αγχώνεσαι, Γρηγόρη μου. Εδώ έχουμε ανοιχτά χαρτιά, ανοιχτά μικρόφωνα. Ο καλός παραγωγός φαίνεται στο τι λέει όταν νομίζει ότι δεν τον ακούει κανείς, ε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με το πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικολάο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
4: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ώρα ήταν προθέρμαση, τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αυτός που ακούμε είναι ο Winda και το First Move. Ένα κομμάτι με σύγχρονο R&B χαρακτήρα που καταφέρει να παντρεύσει το σκανδιναβικό ήχο με τη soul αισθητική. Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στο φίλο μου, πρώτα στο φίλο μου το Στέφανο. Στέφανε, τώρα το είδα. Καλησπέρα, ναι. Πολύ καλή μέρα. Καλησπέρα στην Αφροδίτη, στον Ηλία, στην Ευγενία. Welcome back, παιδιά. Ελπίζω να περάσατε καλά, ε. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μιχάλη. Και τη φίλη μου την Έφη. Μαθαίνω ότι δεν χάνετε εκπομπή, ε. Μιχάλη, αν θες κάποιο κομμάτι, στείλε. Ξέρεις, εσένα ειδικά δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι.

Καλησπέρα και στη Βίνια. Την τελευταία τυχερή. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Και στη Βάσο. Αλλά και στην Αλεξάνδρα. Καλησπέρα και στη Ροδοθέα. Στην Έφη. Στη Στέλλα και στην Ήριδα. Οι τυχερές για το σινεμά είναι αυτές. Και τον Κωνσταντίνο, ο τυχερός. Κωνσταντίνε, μόνο σε άφησαν. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στη Γιούλη, στο Γιάννη και στη Ανθή. Παιδιά, ο Πάνος Βλάχος σας περιμένει.

για τη συνέχεια η απόλυτη ντίβα της δίσκο. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε την εποχή που το Studio 54 ήταν το κέντρο του πλανήτη. Εδώ το ακούμε σε μια νέα εκτέλεσή του που δείχνει μια σύγχρονη house όθηση. Diana Rose και Loving, Living and Giving.

Μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο

αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Music. Life is Music Channel. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Τελευταία στροφή για σήμερα. Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και έχουμε φύγει για... Power! Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, δηλαδή για άλλα 25 λεπτά.

Αυτή που ακούμε είναι η The Temptations με το Power και θα ακολουθήσει το Ball of Confusion. Το απόλυτο group της Motown. Με το Ball of Confusion το 1970 τόλμησαν να μιλήσουν ανοιχτά για τον πόλεμο του Βιετνάμ, το ρατσισμό και την πολιτική αστάθεια, δίνοντάς τα με ένα συναγωνιστό ψυχεδελικό funk.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Χιβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Με Μαντόνα θα κλείσουμε. Αυτοί ήμασταν. Από εδώ και πέρα η νύχτα σας ανήκει αποκλειστικά. Είτε σας βρει σε κάποιο μπαρ με μια παγωμένη μπύρα στο χέρι, είτε σε μια ήσυχη βόλτα, είτε απλά στο καναπέ σας να χαλαρώνετε. Ζήστε το με δική σας αυθεντική καλοκαιρινή ελτία. Χωρίς προγράμματα, χωρίς πρέπει. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν μαζί και αυτή την εβδομάδα. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο οι συχνότητες. Είναι άνθρωποι που συναντιούνται την ίδια ώρα, στην ίδια ακριβώς συχνότητα για να ακούσουν κάτι που αξίζει. Και μην ξεχάσετε το χρυσό κανόνα για αυτό το Σαββατοκύριακο που μόλις ξεκινάει. Αν το μικρόφωνο της ζωής σας μείνει κατά λάθος ανοιχτό, μην αγωθείτε. Δεν έχετε να κρύψετε και τίποτα. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία, έρωτα και καθαρό μυαλό. Εμείς θα τα πούμε πρώτο αθώς την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα. Καλό βράδυ.

0: generous people, you know, will even if they'll stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.